0: 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Why are we trying so hard?
2: So I can breathe.
1: What do you need to breathe?
3: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσχολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
1: That's not my boy.

0: Μπράβο 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Backrooms, η ταινία φαινόμενο στη μεγάλη οθόνη του κινηματογράφου Φόσκολος. Ο ασθενής μιας ψυχοθεραπεύτριας εξαφανίζεται σε μια μυστηριώδη διάσταση και τότε εκείνη επιχειρεί να τον σώσει διακινδυνεύοντας θανάσιμα. Μια καθηλωτική ταινία τρόμου, ένα μοναδικό θρίλερ που θα σας καθηλώσει. Backrooms, σε σκηνοθεσία Kay Parsons, με Τσίουετελ Έντζεφιορ, Φίλιπ Γκρέιντζερ, Μάρκ Ντούμπλας. Backrooms, 5η με Κυριακή στις 8, Δευτέρα με Τετάρτη στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος.
0: Μπράβο, 89,6.

Μπράβο 89,6. Μπράβο 89,6.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά πυροβόλησες.

κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος μες στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Είμαι πάνω στη γη.
2: Όταν τον δουν οι άνθρωποι θα τον κάνουν κομματάκια και θα τον φάνε για πρωινό.
1: Πρόσεχε.
3: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Τρίχες, ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα καθημερινώς σε δύο προβολές, στις 5 και στις 6.30, για να μπορέσετε να το απολαύσετε όλοι φυσικά στον κινηματογράφο Φόσκολος.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
0: Μπράβο, 89,6.

Μπράβο 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Μπράβο 89,6. Παίζει Μπράβο.

Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο, 89,6. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Pleasures Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, puzzle, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Pleasures Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Pleasures Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό ανεφωστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε ούτε να βήξουμε.
3: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
2: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
3: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
2: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
3: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
3: Μα το λες τόσο γλυκά.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
5: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26950 25798.
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.
7: Έλα πετόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
8: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Μια μετακόμιση θα ξεκινήσει η σημερινή εκπομπή. Καλώς ορίσατε. Με την Ελεονόρα Ζουγανέλη πάμε να ξεκινήσουμε το σημερινό μας έτσι ταξίδι στη μουσική. Που αυτό το ταξίδι της μουσικής στο σημερινό θα έχει και έναν ωραίο συνταξιδιώτη. Αυτή είναι η σωστή λέξη, το Γιώργο Καραδήμο, ο οποίος πραγματικά ως ταξιδιώτης ήρθε από την Κύπρο να μας μιλήσει για το καινούριο τραγούδι που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες και να πούμε και πολλά πολλά άλλα πράγματα. Είναι φίλος, είναι αγαπημένος και φυσικά θα περάσουμε υπέροχα. Σε μισή ωρίτσα θα είναι μαζί μας. Προς το παρόν, ξεκινάμε το ταξίδι μας. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα και από την Ελεονόρα στο Φίλιππο Πλιάτσικα.

Ο Φίβος Δελιβοριάς, ένα ζωντανά ηχογραφημένο. Ο Φίβος και άλλες ιστορίες. Αφού δεν με αγαπάς και μου φέρεσαι αλλιώτικα, καλά να πάθεις. Λοιπόν, προχωράμε, συνεχίζουμε παρακάτω με ένα τραγούδι από τα παλιά. Το οποίο διασκευάστηκε εννοείται και πάλι, αλλά από τον ίδιο καλλιτέχνη. Απλά έβαλε και το λιθαράκι της η Μιρέλα Πάχου. Πρόκειται για την Πανιέρα του Βαγγέλη Γερμανού. Που μας πάει εννοείται σε φάση καλοκαιριού, γιατί αυτό δεν βιώνουμε σιγά σιγά. Έστω και αν ο Μάιος τα είχε κάνει λίγο. Τι να πω τώρα.

Το αγαπημένο τάγκο της Νεφέλης, η Χάρης Αλεξίου. Μα πόσο μας αρέσει να ακούμε αυτό το τραγούδι, όσες φορές και να το ακούσουμε, όσες φορές και να το μεταδώσουμε, άλλες τόσες το αγαπάμε και το λατρεύουμε. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό break, θα ακούσουμε ένα τελευταίο τραγούδι για αυτό το ημίωρο και να υποδεχτούμε τον σημερινό μας καλεσμένο, τον Γιώργο Καραδήμο, που μας έχει έρθει για να μας μιλήσει για τα καινούργια τραγούδια, το καινούργιο τραγούδι, το οποίο είναι καταπληκτικό, το μεταδώσαμε και χθες, και φυσικά πολλά πολλά ακόμα από την όλη δισκογραφία του. Τα βεγγαλικά μας μάτια έρχονται στον αέρα.

0: Grand Bar. Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξυλίνα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys, Αλεξάνδρου Ρώμα 45, τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι μόνο 1,99. Γιώτη Sweet and Balance με στέβια από 3,60 μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιορτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Plessas The Market. Σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Μπράβο, 89,6.

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

0: Παίζει Μπράβο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Λοιπόν, πόσο τεράστια χαρά έχω, γιατί είσαι. Το έλεγα, το ξανά έλεγα, το ξανά έλεγα και στου ακροατές και τα λοιπά. Και λέω, θα τον φέρω τον Καραδήμο. Μην ανησυχείτε καθόλου. Απλά πρέπει να έρθει από την Κύπρο για να τον μαντρώσουμε εδώ και να κάνουμε εκπομπή. Καλώς όρισες, Γιώργο.
1: Καλώς σας βρίσκω. Χαίρομαι πάρα πολύ που
0: είμαι εδώ. Φίλε μου, πρώτα απ' όλα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και θέλω να πω ότι είναι και για μένα πολύ μεγάλη χαρά, γιατί είσαι ένας από τους πολύ σημαντικούς ανθρώπους του ραδιοφώνου.
0: Άσε
1: και...
0: τώρα. Έχουν γράψει άλλοι περγαμηνές. Εμείς κάνουμε το κέφι μας. Εδώ κάνουμε ψυχοθεραπεία.
1: Ωραία, ωραία.
0: Έτσι, και γι' αυτό δεν μας πνίγει καμία σιωπή.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, το τραγούδι που έγινε σχεδόν ύμνος για πάρα πάρα πολύ κόσμο, για πάρα πολλά χρόνια ακούγεται και θα ακούγεται για ακόμα πάρα πολλά χρόνια. Δεν σταματάνε τα τραγούδια να είναι
1: ωραία. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Έτσι.
1: Για ένα δημιουργό, για ένα ερμηνευτή, το σημαντικό είναι η διάρκεια. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να κάνεις και επιτυχία. Αλλά τελικά την επιτυχία την καθορίζει η διάρκεια και το βάθος του χρόνου στο οποίο ζει το έργο του, ας πούμε.
0: Εγώ βιογραφικά πολλά δεν θέλω να πεις. Mm-hmm. Γιατί όποιος θέλει βιογραφικά, ας ψάξει να τα βρει.
1: Mm-hmm.
0: Άλλωστε, δεν είσαι, ρε παιδί μου, και πρωτοεμφανιζόμενος στο χώρο. Έτσι, δηλαδή, σε ξέρουμε, σε έχουμε αγαπήσει. Μέχρι και Eurovision πήγες. Θα τα πούμε και αυτά, γιατί θα το βάλω το κομμάτι. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Δεν έτυχε σε τυχερή χρονιά.
1: Mm-hmm.
0: Εκεί ήταν το point. Δεν ήταν το τραγούδι. Ήταν η χρονιά. Είναι καμιά φορά που λένε, ξέρεις, δεν ήταν για να γίνει. Λοιπόν, αλλά ο μικρός Γιώργος το σκεφτόταν ότι όταν μεγαλώσει θα έχει τραγούδια να γράφει και να ακούγεται στα ραδιόφωνα, να παίζεται, να κάνει κλιπ, να κάνει τέτοια, να εμφανίζεται δίπλα στη Δήμητρα Γαλάνη και την Άλκη Πρωτοψάλτη. Δεν το ξεχάσω ποτέ το Vox.
1: Mm-hmm.
0: Και πώς ακόμα.
1: Πολύ μεγάλη στιγμή το Vox, όντως. Και πολύ ωραία συνεργασία. Κοίτα, όλοι οι καλλιτέχνες θεωρώ έχουμε ένα παιδί μέσα μας. Και με αυτό μεγαλώνουμε και ξέρεις, αν δεν κάνουμε όνειρα από μικροί, δεν νομίζω ότι έχει νόημα. Δηλαδή όλοι ονειρευόμαστε μια ουτοπία, όλοι θέλουμε να σκεφτόμαστε τον εαυτό μας να τραγουδάει μπροστά σε μεγάλο κοινό, να κάνει συνεργασίες με ιερά τέρατα. Βέβαια,
0: ξέρεις, πιτσιρικάς με τη βουρτσά.
1: Όχι, με τη βουρτσά όχι. Με την κιθάρα να γράφω τα τραγούδια μου.
0: Δηλαδή, δεν το έκανα εικόνα τη βουρτσά.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Όχι, ξέρεις, δεν είχα αυτό το θέμα του ψώνιου, το να βγαίνω ωραίο στη σκηνή κτλ. Δεν το είχα ποτέ. Ίσως επειδή μέσα μου λειτουργούσε περισσότερο σαν δημιουργός. Δηλαδή, χαιρόμουν σαν μικρό παιδί όταν έγραφα ένα τραγούδι που την επόμενη μέρα που το ξανάκουγα έλεγα, αχ, τελικά είναι ωραίο τραγούδι. Ξέρεις.
0: Επιβεβαίωνε τον εαυτό σου.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Με έναν τρόπο.
1: Ως δημιουργό.
0: Και
1: ακούγοντας και τη φωνή μου, λέω εντάξει, ωραία τα λες.
0: Λοιπόν, break δεν θα κάνουμε. Θα κάνουμε διαλύματα μουσικά για να ακούμε τραγούδια καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, από όλη την δισκογραφία. Έτσι. Λοιπόν, εγώ τώρα έχω διαλέξει ένα κομμάτι που οι ακροατές το ξέρουν πάρα πολύ καλά, γιατί το μεταδίδω όπως και πολλά κομματικά σου. Αδυναμίες είναι αυτά. Αλλά αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει γραφτεί μόνο σε 2 και 33 δευτερόλεπτα.

0: 2,5 λεπτά. 2 και 33 για την ακρίβεια, άμα βάλεις και το in and out. Λοιπόν, τι μπορείς να γράψεις μέσα σε 2,5 λεπτά. Έχεις γράψει τραγούδι μέσα σε 2,5 λεπτά.
1: Τα πιο ωραία μου τραγούδια έχουν γραφτεί μέσα σε 2,5 λεπτά.
0: Για μέρα, παράδειγμα, νύχτα, πότε.
1: Η Ευάλωτη γράφτηκα νύχτα, στίχος μουσική, μέσα σε 2,5-3 λεπτά. Κάπου εκεί.
0: Άρα δεν ήταν το 2,5 λεπτά που γράφτηκε σε 2,5 λεπτά. Εντάξει. Αυτό πήρε λίγο παραπάνω.
1: Πήρε παραπάνω, ναι, ναι. Είναι πιο πολύπλοκο μουσικά.
0: Όχι, βρε παιδί μου. Εγώ το λέω έτσι, σαν έμπνευση, σαν. Εντάξει, τώρα είναι ερώτηση κλεισέ, αλλά από πού αντλείς.
1: Από οπουδήποτε. Από ένα στίχο που θα δω σε ένα γκράφιτι, σε ένα τοίχο, ας πούμε. Έτσι όπως γράφτηκε το Έρωτας ή Τίποτα που το έχει ερμηνεύσει ο Γιάννης Κότσιρας, το έγραψα εγώ στίχους μουσική. Η Ευάλωτη γράφτηκε σε μια φευγαλεία σκέψη, φιλοσοφώντας μόνος μου στο σπίτι, και ξαφνικά πήρα την κιθάρα και άρχισα να το γράφω όλο αυτό. Το ξέρεις. Ναι. Το πώς. Δεν είναι απλά. Δεν είναι το πιο ασφαλές και το πιο. Εύστοχο να χαρακτηρίσουμε κάποιον απλά κακό, ότι αυτός είναι ένας κακός άνθρωπος επειδή εμάς μπορεί να μας συμφέρει. Είναι πολύ απλοϊκό,
0: βασικός, πολύ δύσκολος χαρακτηρισμός έτσι απλά. Ακριβώς, να τον,
1: αλλά έχει σημασία να δούμε το πώς έχει φτάσει στο σημείο αυτός ο άνθρωπος να σκέφτεται με τρόπο που εμάς δεν μας εκφράζει ή μπορεί να μας πληγώνει.
0: Εγώ θα το πάω και λίγο παραπέρα. Μας ενδιαφέρει να ψάξουμε να βρούμε που, για ποιο λόγο έχει γίνει έτσι.
1: Μας ενδιαφέρει γιατί αφορά και εμάς.
0: Ναι, γιατί ναι. Μπορεί να μας αφορά.
1: Αφορά και εμάς, γιατί μπορεί να έρθουμε και εμείς στη θέση του. Για κάποιον άλλον να εμφανιστούμε στα μάτια του ότι είμαστε φάουλ, ας πούμε.
0: Το ακούω. Επειδή θέλω να προχωράω, θέλω να σε πάω πίσω, πολύ πίσω. Τότε που είχες ένα εξώφυλλο που είσαι αγνώριστος, πραγματικά αγνώριστος, μέσα από το τζάμι λεγόταν το πρώτο EP.
1: Ναι, ναι.
0: Τότε έτσι. Γίνανε μετά τη μόδα τα EP. Λοιπόν, πω από κυκλοφορία βλέπω 2003.
1: 2003. Και έκανε 2 χρόνια να κυκλοφορήσει. Ήταν στα
0: σύγχρονα. Άρα 2001 ήταν η αρχή του τραγουδιού.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Έτσι, και 2003 ήταν η έκδοση. Μέσα από το τζάμι, λοιπόν, ο Γιώργος Καραδήμος είπε και ένα τραγούδι που έγραψε τη μουσική του στίχους που έλεγε του μοναχού ανθρώπου. Καθόλου μοναχικοί δεν είμαστε σαν άνθρωποι, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Αυτού του μοναχού ανθρώπου είχε γράψει και ο Ξηδάκης κάποτε, έτσι. Ο μοναχός ναι. άνθρωπος. Λοιπόν, τώρα μου ήρθε στο μυαλό. Σαν παιδί. Όχι σαν παιδί, παιδί.
1: Ήμουνα παιδί.
0: Ναι, παιδί. Τι, το 2003.
1: Μπουσούλαγα τα πρώτα βήματα.
0: Καλέ, ναι. Άλλαζες πάνες εκείνη την εποχή. Να σου πω, μιλώντας για πάνες, πόσο σε άλλαξε η παντρότητα?
1: Έχω γίνει πιο ευαίσθητος, πιο υπομονετικός. Και πιο νευρικός ταυτόχρονα. Κάπως έτσι ξέρεις λειτουργεί. Τα ξέρεις κι εσύ.
0: Μα τα ξέρω.
1: Αλλά ξέρεις. Μου λείπουνε τώρα που έχω 2 μέρες να τις δω πολύ.
0: Μόνο σε 2 μέρες.
1: Ναι, στις 2 μέρες.
0: Πόσο
1: και
0: είναι, είπαμε.
1: Σε εκείνες λείπουν. 7 και 9.
0: Γι' αυτό σου λείπουνε, κατάλαβες. Δηλαδή σε 5-6 χρόνια δεν θα σου λείπουν. Μάλλον θα σου λείπουν με διαφορετικό τρόπο. Μη λέω και βλακίες.
1: Ναι.
0: Απλά εγώ τώρα που είμαι στη φάση που οι μεγάλοι θα πάνε να δώσουν πανελλήνες και τέτοια, σκέφτομαι του χρόνου. Δηλαδή θα ξυπνάμε το πρωί και δεν θα είναι εδώ το παιδί. Αν περάσει επαρχία κτλ. Και λέω, ναι, δεν θα είναι. Ξέρεις, αρχίζεις να συνειδητοποιείς μεγαλώντας λίγο τα παιδιά σου ότι πρώτα απ' όλα είναι δικά σου παιδιά, αλλά δεν είναι κτήμα σου.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έχει διαφορά.
1: Και είναι σημαντικό να το συνειδητοποιούμε αυτό.
0: Ξέρεις, δηλαδή δεν είναι το μπρελόκ. Έτσι. Που και αυτό το χάνεις κάποια στιγμή. Έτσι. Αλλά είναι άλλες προσωπικότητες και ποια είναι η δουλειά μας.
1: Ακριβώς.
0: Να διανύσουμε μία χρονική περίοδο ώστε να τους ετοιμάσουμε, είτε αγόρια είτε κορίτσια, για να.
1: Και χωρίς να τα καθοδηγούμε τα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Καλά,
1: να τα αφήνεις ελεύθερα.
0: Κοίτα, καθοδήγηση υπάρχει ενδόμηχα χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Αυτό που λες δεν υπάρχει. Όσο και να θέλουν να λέγονται ελεύθεροι γονείς και το ένα και το άλλο και το. Δεν υπάρχει. Γιατί και όλο αυτό που λες το ελεύθερο, υπάρχει μια τροφοδοσία των προσωπικότητων των γονιών.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Απλώς εννοώ ότι, ας πούμε, δεν τις έχω πιέσει να μάθουν κάποιο μουσικό όργανο, π.χ.
0: Όχι, ξέρεις. Αλλά δεν χρειάζεται να τις πιέσεις. Γιατί έχουν δει μέσα στο σπίτι ότι υπάρχει όργανο.
1: Ναι,
0: δηλαδή, δεν υπάρχει, ας πούμε. Αν υπάρχει αντίστοιχα μια κουτάλα και μαχαίρια κτλ., θα σκεφτόταν κάποιο ότι. Α, ο μπαμπάς. Δηλαδή, οι προσλαμβάνουσες.
1: Είναι εκούσια καθοδήγηση, ξέρεις.
0: Ναι, είναι ακούσια.
1: Ακούσια.
0: Λοιπόν, οπότε γράφεις και για τις κόρες σου.
1: Το αστεροσκοπείο.
0: Θα γράφεις παιδικά.
1: Δεν το έχω σκεφτεί.
0: Μια παιδική παράσταση.
1: Δεν τα έχω σκεφτεί αυτά καθόλου που μου λες. Αλλά
0: δεν σου έχουν
1: το ξέρεις ότι πάντα μου αρέσουν οι προκλήσεις.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Αν είχα μια πρόταση, θα το σκεφτόμουν σίγουρα. Γιατί ποτέ δεν λέω όχι σε τίποτα.
0: Δηλαδή, βρε παιδί μου, γεννηθήκαν τα κορίτσια, έτσι. Έπαιρνε την κιθάρα και του τραγουδούσε τα νουρίσματα.
1: Στην αρχή, ναι. Ναι.
0: Μέχρι κανένα δύο.
1: Ναι, μέχρι δύο. Όχι, παραπάνω. Και τραγουδάγανε μαζί μου, ξέρεις, να αυτά, χαμογελούσαν. Ξέρεις, για μένα δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά. Ξέρεις,
0: αυτό δεν είναι DNA, πατέρα. Νομίζεις, δεν έχεις δώσει το σποράκι που λέει και ο Σαββόπουλος.
1: Εντάξει, το σποράκι το δίνεις, ναι, έτσι κι αλλιώς. Υπάρχει και στο DNA, σίγουρα.
0: Κατάλαβες, δηλαδή το έχεις δώσει το σποράκι.
1: Ναι.
0: Τώρα, αν ανθίσει ή όχι, είναι άλλο ζήτημα. Αυτό είναι το κομμάτι της ελευθερίας. Αλλά το ρίξες, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι ότι, α, εγώ δεν κάνω τίποτα. Άστο.
1: Ναι.
0: Ό,τι θέλουν, δεν είναι ό,τι θέλουν. Είναι λίγο σχετικό. Λοιπόν, φιλοσοφικές συζητήσεις και προχωράμε παρακάτω, γιατί θα βάλουμε ένα τραγούδι από τα πολλά που αγαπάμε πάρα πολύ και δικό σου. Εσύ βλέπεις τώρα το δίσκο και λες τώρα τι θα βάλει αυτός ο τρελός, γιατί παίζουμε από CD, έχω να σας πω, και όχι από MP3 όλα τα τραγούδια. Για πάμε στο επόμενο.

0: Ένας κόσμος ηλεκτρικός που πραγματικά χρειάζεται ταρακούνημα. Έτσι, ζούμε σε επικίνδυνες εποχές. Μπορεί να είναι και πολύ επίκαιρο. Μήπως να το κάνουμε ένα TikTok κάτι για να.
1: Λες.
0: Είναι ηλεκτρικός ο κόσμος που ζούμε.
1: Είναι και ροκ.
0: Και είναι ροκ, είναι και ηλεκτρικός, είναι και επικίνδυνος. Κλείνουν τα στενά, ανοίγουν τα στενά, γυναικοκτονίες, ανθρωποκτονίες. Χαμός γίνεται.
1: Χαμός.
0: Ξέρεις, και δεν ξέρω πόσο τα παρακολουθούμε.
1: Και δεν αντιδρούμε.
0: Είσαι στην Κύπρο, μένεις μόνιμα στην Κύπρο.
1: Μόνιμα. Πηγαίνω, έρχομαι, εντάξει. Ναι.
0: Εντάξει, πηγαίνω, έρχεσαι.
1: Ναι.
0: Μία φορά στο όποτε.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, αλλά εκεί. Υπήρχε και πρόσφατα,
1: εντάξει,
0: έτσι, ένας μικρός.
1: Υπήρχε μια μικρή ανησυχία τις πρώτες μέρες όταν υπήρχε αυτό το, έγινε αυτό το επεισόδιο στις Βρετανικές βάσεις, αλλά σύντομα, εντάξει, καταλάβαμε ότι δεν πρόκειται να.
0: Ήρθε ο Κάρολος και τα άλυσε.
1: Όχι ακριβώς.
0: Έλα, εντάξει.
1: Αλλά. Καμιά φορά ξέρεις και τα μέσα τα παρφουσκώνουν τα πράγματα. Δηλαδή. Δεν.
0: Φρε, παιδί μου, πιο πολύ είναι η επικοινωνία παρά το.
1: Ακριβώς,
0: ζούμε σε έναν κόσμο. Εκτός από ηλεκτρικό, ζούμε σε έναν κόσμο επικοινωνιακό. Δηλαδή, βλέπουμε πολλά πράγματα, ακόμα και στον χώρο τραγουδιού.
1: Είναι πλασματικός όλος αυτός.
0: Ναι, γίνονται επιτυχίες σε ένα παράλληλο σύμπαν.
1: Ναι.
0: Που, κατά τη γνώμη μου, το έχουμε συζητήσει, δεν αντικατοπτρίζονται και στον αποδό. Κόσμο. Δηλαδή είναι σαν να υπάρχουν δύο παράλληλοι κόσμοι, ένας ψηφιακός, ένας μη ψηφιακός, αναλογικός, που οι δυο τους δεν συναντιούνται πουθενά.
1: Και δεν έχει να κάνει μόνο με τη μουσική αυτό.
0: Όχι, όχι.
1: Έχει να κάνει με τα πάντα. Δηλαδή αν ζούσαμε την πραγματικότητα μέσα από το TikTok, θα νομίζαμε ότι όλα είναι τέλεια σε αυτόν τον πλανήτη. Ότι όλοι βγαίνουμε τραγουδά με τα τραγουδάκια μας. Κάνουμε μια μικρή κριτική που και που. Δεν τρέχει και τίποτα, τέλος πάντων.
0: Μαγειρεύουμε με τρία βήματα.
1: Ακριβώς. Είναι όλα εύκολα.
0: Από τις κόρες μου, εγώ δεν έχω TikTok, να ξέρεις. Αλλά βλέπω εκεί πέρα που κάνουν. Α, να κάνουμε το φαγητό του TikTok. Τι είναι στο φαγητό του TikTok? Α, 1, 2, 3. Ωραία, φτιάχτε το.
1: Πέρα από την πλάκα, μιλάμε για τρομερό εθισμό, έτσι.
0: Τι να σου πω. Δεν μπορώ να το αντιληφθώ γιατί δεν το κατέχω.
1: Αυτό νομίζω ότι αφορά περισσότερο παιδιά. Και μεγάλες ηλικίες.
0: Μεγάλες ηλικίες.
1: Ναι, ναι, νομίζω και μεγάλες ηλικίες.
0: Δηλαδή
1: ναι.
0: Κάθε το 80 στο TikTok και χαζεύει.
1: Ναι. Μέχρι ώρες. Ναι.
0: Θεέ μου, ψηφίζουν και δύο. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε το πρώτο ημιωράκι με ένα τραγούδι, γιατί έχουμε μετά και καινούριο τραγούδι. Mm-hmm. Δύο καινούρια τραγούδια. Ένα καινούριο και ένα πιο καινούριο. Yeah. Αλλά έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
5: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
6: Μόνο

0: κοριτσάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
0: Θέλω σου τσουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
0: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
2: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
3: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
4: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
1: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
4: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
1: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
4: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
1: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
1: Μα το λες τόσο γλυκά.
5: Μπράβο, 89,6. Μόνο Μπράβο.
6: Μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
7: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Σε θέλω εδώ, ένα ντουέτο που και αυτό έγραψε ιστορία και έχω να σου πω ότι πρέπει να μας πεις μερικά πράγματα για την αγαπημένη μας Δήμητρα Γαλάνη, γιατί όταν υπάρχει Δήμητρα Γαλάνη σε ένα τραγούδι, πώς γίνεται και στολίζεται τόσο πολύ. Δεύτερη μιωράκι με τον Γιώργο Καραδήμα εδώ στην παρέα μας. Πολύ χαρούμενος είμαι, το ξέρεις, το νιώθεις.
1: Το σε θέλω εδώ βέβαια.
0: Δεν είναι ελληνικό τραγούδι, ναι.
1: Ότι πήρα ένα τραγούδι το οποίο το έλεγε ένα τενόρο με μία σοπράνο. Και το ουσιαστικά το τόλμησα και το κάναμε mainstream με τη Δήμητρα. Δηλαδή με το που το πρότεινα. Με το που το πρότεινα μου είπα αμέσως ναι.
0: Έχει το ξυδέρι και να το κάνει.
1: Ναι, ναι. Ο Νίκος ο Μωραήτης έγραψε το στίχο αμέσως με το που συναντηθήκαμε και βγήκαμε για ένα καφέ και άκουσε το κομμάτι φεύγοντας. Δηλαδή μπήκε στο αυτοκίνητο και μετά από 5 λεπτά μου λέει: να ξέρεις, το ξεκίνησα και μέχρι το απόγευμα θα στο έχω.
0: Είναι άλλη μια συναστρία.
1: Ναι, ναι. Νομίζω ότι είναι κάποιες στιγμές που ευθυγραμμίζονται οι πλανήτες. Κάτι συμβαίνει, δεν ξέρω.
0: Κοίτα, εγώ δεν το έχω φυσικό. Πολύ. Ούτε με την Παγιατάκη, ούτε με την
1: Ούτε εγώ το έχω.
0: Έτσι,
1: αλλά ρε παιδί μου, ξέρεις, όταν συμβαίνουν κάποια πράγματα, ας πούμε, στον πρώτο σου δίσκο ολοκληρωμένο να κάνεις δύο τεράστιες επιτυχίες crossover που τις ακούν, που ακούγοντουσαν από αθλητικά ραδιόφωνα μέχρι πολιτικά, μέχρι mainstream, εμπορικά, έντεχνα. Και γίνεται ένα τραγούδι, γίνονται δύο τραγούδια μάλλον στο ξεκίνημά σου που τα αγκαλιάζει όλη η κοινωνία. Δεν ξέρω αν είναι μόνο κάτι που αφορά την αξία του τραγουδιού.
0: Όχι, όχι, είναι κάτι μεταφυσικό.
1: Είναι η στιγμή που κυκλοφόρησε και άγγιξε όλους αυτούς τους ανθρώπους, ξέρεις.
0: Σε φόβησε αυτό.
1: Εντάξει, οι καλλιτέχνες ήμασταν ασφαλή πλάσματα γενικά.
0: Αλλιώς δεν θα είσαστε καλλιτέχνες.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι το
1: δηλαδή,
0: όταν
1: φτάνεις με το ξεκίνημά σου σε ένα τέτοιο επίπεδο αναγνωρισιμότητας και επιτυχίας, σίγουρα λες μετά τι θα γίνει. Όχι ότι απαραίτητα ψάχνεις να βρεις πάλι το επόμενο hit. Δηλαδή, πάλι εγώ την καρδιά μου ακολουθώ. Το ότι, ας πούμε, στο δεύτερο δίσκο αποφάσισα να διασκευάσω το «Σε ένα κόσμο ηλεκτρικό» του Καλοζερό, το οποίο το ακούσαμε προηγουμένως, και να μην πάω στην Πεπατημένη να, ξέρεις, να προωθήσω ή να διασκευάσω ένα τραγούδι πιο
0: εύπεπτο.
1: Πιο εύπεπτο ακριβώς και πιο εύκολο.

0: δείχνει, ξέρεις, ότι για μένα αυτό που μετράει είναι η πρόθεση, η αισθητική και το να μην προδώσω, θα το ξαναπώ αυτό, το παιδί που έχω μέσα μου. Δηλαδή αυτό που έχω φανταστεί εγώ για τον εαυτό μου.
1: Νομίζω ότι αν έβαζα ένα τίτλο στο Γιο Καραδήμο, σε ένα ενδεχόμενο μελλοντικό δίσκο, μπορεί και να βάζα το παιδί που έχω μέσα μου.
0: Μ' αρέσει.
1: Ναι, και εμένα μ' αρέσει. Γιατί σε ξέρω. Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα ένα κομμάτι το οποίο βγήκε σχετικά πρόσφατα. Έχει πάει αρκετά καλά. Έτσι. Το τραγούδι το έγραψε ο Γιώργος Χανιωτάκης. Ο Γιάννης,
0: ο Γιάννης Χανιωτάκης, ναι, ναι.
1: Για τον Γιώργο Καραδήμο. Το τραγουδάτε μαζί.
0: Το τραγουδάω εγώ και στο ρεφρέν.
1: Και ακούγεται και λίγο.
0: Ακούγεται η φωνή
1: Γιάννης
0: του. Ναι, ναι.
1: Έτσι. Και δεν ακριβώς αυτό που θα περιμένουμε από σένα, γιατί από σένα θα περιμένουμε, θα ακούσουμε στο φινάλε το ολοκένουργιο τραγούδι σου, το οποίο κυκλοφορεί αυτές τις μέρες και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που το έχουμε και εμείς.

0: Ποιες είναι οι παράλληλες γραμμές που ζεις εσύ? Όχι παράλληλες ζωές, παράλληλες γραμμές. Έτσι.
1: Κύπρο-Ελλάδα.
0: Το διευκρινίζω.
1: Κύπρο-Ελλάδα.
0: Αυτό η παράλληλη ζωή κανονικότητα. Έτσι. Πώς είναι να μένει κανείς εκτός πρωτεύουσας του ελληνικού κράτους? Mm-hmm. Εντάξει, τώρα η Κύπρος δεν είναι, ας πούμε, είναι ένα άλλο κράτος ξεκάθαρα, αλλά είναι βρε παιδί μου, πάντα στο μυαλό μας ως ένα κομμάτι του ελληνισμού.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή είναι ξεχωριστό μεν, αλλά.
1: Έχει πάρα πολλές ομοιότητες. Είναι πιο χαλαρά τα πράγματα, πιο χαλαρή ρυθμή ζωής. Τα σχολεία είναι λίγο πιο προσεγμένα. Ξέρεις, έχει να κάνει και με τον πληθυσμό αυτό.
0: Εντάξει, είναι σχεδόν 1 εκατομμύριο.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: σκάρτα.
1: Ναι.
0: Με μια δομημένη οικονομία που έχει κληρονομηθεί από τη Βρετανική mm-hmm. Αυτοκρατορία.
1: Ακριβώς.
0: Και μια οργάνωση κράτους κληρονομημένη. Mm. Οπότε, ξέρεις, όχι ότι δεν υπάρχουν εκεί πέρα. Χαμός γίνεται.
1: Το κυκλοφοριακό είναι τα ίδια με
0: το
1: την Ελλάδα.
0: Το κυκλοφοριακό είναι το ίδιο.
1: Ναι, ναι, υπάρχει μεγάλο θέμα.
0: Κοίταξε, από ό,τι θυμάμαι, γιατί κατεβαίνω πάρα πολύ συχνά και εγώ κατέβαινα πάρα πολύ συχνά και ελπίζω να ξανακατεβαίνω. Αλλά υπάρχει αυτή η τάση του κυπριακού λαού να αγοράζει τα καινούρια μοντέλα και να.
1: Νομίζω
0: φαίνονται
1: ότι
0: και όλα αυτά.
1: 2-3 αυτοκίνητα κάθε οικογένεια.
0: Για πλάκα.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, και όχι μόνο μικρά αυτοκίνητα, δεν είναι σμαρτάκια.
1: Τα περισσότερα είναι.
0: Κούρσες.
1: Ναι.
0: Έτσι. Είναι λίγο τα πράγματα πιο. Έτσι. Φαίνονται περισσότερο,
1: ναι,
0: ναι. Παιδί μου. Okay.
1: Όπως το λες.
0: Λοιπόν. Μάιος. Έτσι.
1: Μάιος, 22 Μαΐου.
0: 22 Μαΐου, αλλά πριν το 22 Μαΐου έχουμε το 12, 14 και 16 Μαΐου. Εσύ mm-hmm. ορθά είπες ότι κυκλοφορώ το τραγούδι μου το καινούριο 22 Μαΐου, που δεν τα ακούσουμε τώρα, τα ακούσουμε σε λίγο.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά προηγουμένως η Ελλάδα χορεύει με ρυθμούς φέρτο.
1: Ναι.
0: Θα το φέρει.
1: Θα το παλέψει.
0: Θα το πάει κάπου.
1: Θα το πάει. Πιστεύω ότι μέσα στην πεντάδα δεν θα εκπλαγώ καθόλου άμα το δω το τραγούδι. Είναι πανέξυπνο τραγούδι. Ο Ακύλας νομίζω ότι έκανε την κατάλληλη επιλογή με το συγκεκριμένο κομμάτι. Είναι εντελώς πάνω του. Είναι ο εαυτός του και γι' αυτό είναι το κομμάτι.
0: Γι' αυτό είναι ωραίο.
1: Ακριβώς γι' αυτό είναι ωραίο. Γιατί ξέρεις, όταν κάνουμε αυτό που μας λέει ο εαυτός μας και χωρίς να σκεφτόμαστε.
0: Ακριβώς.
1: Χωρίς να το υπεραναλύουμε, εμείς ξέρουμε καλύτερα. Δηλαδή, αν ακούς τη φωνή σου, την εσωτερική σου φωνή και ξέρεις, την εμπιστεύεσαι τέλος πάντων, και δεν ακούς από εδώ από εκεί τι σου λέει ένας και ο άλλος, βγαίνεις κερδισμένος, πιστεύω, στο τέλος. Πανέξυπνο τραγούδι, γυροβιζιονικό 100%.
0: Ναι, που αυτό χωράει πολύ μεγάλη κουβέντα. Γιατί τελικά δεν ξέρουμε τι είναι τραγούδι Eurovision.
1: Καλά, σίγουρα έχουν γίνει εκπλήξεις. Απλά
0: και πολύ συχνά.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, από τα τραγούδια που άκουσα στον τελικό, ξεχώρισε αντί μήγαμε στο γάλα για κάποιο λόγο.
0: Αυτό ήταν που θα ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί και εγώ αισθάνθηκα βλέποντας τους δύο ημιτελικούς που έγινε όλη αυτή η πολύ ωραία οργάνωση από την ΕΡΤ, πρέπει να το πούμε. Ναι. Ήταν σαν να μην είχε αντίπαλο.
1: Ναι. Έπαιζε μόνο.
0: Δηλαδή, παρόλο που προσπαθήσαν οι άνθρωποι και πολύ σωστά κάναν για για όλες τις συμμετοχές, γιατί είναι 28 τραγούδια, 28 άνθρωποι που συμμετείχαν με τον τρόπο τους, με το μεράκι τους, με την ίδια έτσι κάψα για να βρεθούν στη σκηνή της Βιέννης. Αλλά φαινόταν, βρε παιδί μου, από την αρχή ότι είναι το εξής ένα.
1: Ναι.
0: Ξέρεις. Και δεν υπάρχει και από κάτω. Δεν υπήρχε. Ξέρεις, λίγο ίντρικα να πεις. Θα περάσει αυτό.
1: Τίποτα. Είχε τρομερή αυτοπεποίθηση που έβγαινε αυτό. Το πίστευε το τραγούδι.
0: Δηλαδή, πιο πολύ αγωνία υπήρχε πριν εμφανιστούν τα τραγούδια.
1: Ναι.
0: Που λέγανε για διάφορα ονόματα κτλ. Λογικό. Αλλά όταν έγινε το διατάφτα, λες. Μα γιατί υπάρχουν κι άλλοι. Γιατί συμμετέχουν.
1: Ναι. Και είναι και πολύ συμπαθής.
0: Είναι και πάρα πολύ συμπαθής.
1: Και αυτό παίζει ρόλο.
0: Έτσι. Κλαβδία ή Ακύλας. Είναι δύο διαφορετικές σχολές.
1: Ναι, πολύ διαφορετικές σχολές.
0: Βρε παιδί μου, κοίταξε να δεις. Εγώ δεν το ρωτάω γιατί έχει να γίνει κάτι. Mm-hmm. Απλά γιατί εσύ είσαι τραγουδοποιός.
1: Κοίτα, η Κλαβδία είναι μια πολύ καλή τραγουδίστρια, έτσι. Ο Ακύλας είναι κάτι άλλο. Δεν μπορώ να σου πω ότι θα καταπλήξει τα πλήθη, ξέρεις, με την
0: ερμηνευτική του δυνότητα. Ναι.
1: Ακριβώς. Πουλάει αυτή την ενέργεια, την τρέλα. που λέει κάτι άλλο, τέλος πάντων. Είναι δύο πολύ διαφορετικά πράγματα.
0: Ποιος σου μίλησε πιο πολύ μέσα σου?
1: Εμένα με εντυπωσίασε ο Ακύλας. Όχι περίεργο και αν μπορεί να σου φαίνεται.
0: Γιατί δεν μου φαίνεται περίεργο, είναι μια απάντηση. Είναι, ξέρεις, μια θέση.
1: Ναι. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Μεγαλώνοντας, δίνω μεγαλύτερη σημασία στο σε αυτό το που θα μου κάνει κλικ αμέσως, που θα μ' αρπάξει με τη μία, ναι, χωρίς να το πολύ σκεφτώ. Δεν ξέρω τι είναι αυτό ακριβώς. Είναι ποιος βγάζει τη μεγαλύτερη αλήθεια του, είναι την τρέλα. Ξέρω εγώ, επειδή τα έχουμε ακούσει όλα και ακούμε καθημερινά ωραίες ερμηνείες, άψογες. Άκουσα κάτι το οποίο δεν είχε να κάνει με ερμηνεία, αλλά με. Είχε γκάζια, είχε τρέλα, είχε, ξέρεις, κάτι άλλο. Το οποίο εμένα μ' άρεσε.
0: Πάντως εσύ το πολέμησες.
1: Το πολέμησες.
0: Το πολέμησες με ένα τραγούδι που ήταν ομότιτλο. με το Πολεμάω, γιατί ήταν το Πολεμάω. Ήταν μια χρονιά που ήταν λίγο ζόρικη. Okay. Αλλά το τραγούδι έμεινε. Και επειδή το τραγούδι. Και τα τραγούδια επειδή μένουν, αξίζει να τα ακούμε κιόλας.

0: Αχ, και πολεμήσαμε και απ' όλα κάναμε. Ένα υπέροχο τραγούδι. Υπέροχο. Θα ήθελες να βρεθείς στη σκηνή, θα το πολεμούσεις ξανά?
1: Να σου πω την αλήθεια, δεν νομίζω. Όχι.
0: Α?
1: Όχι, όχι.
0: Ξέρεις, πέρασε.
1: Πέρασε και εντάξει, τώρα. Και τότε δεν ήθελα, να σου πω την αλήθεια, να κερδίσω.
0: Αλλά πήγες για...
1: Πήγα για να διαφημίσω το δίσκο
0: μου. Την αναγνωρισιμότητα.
1: Ναι, ο οποίος έβγαινε μετά από μερικές εβδομάδες και το πολεμό θα ήταν έτσι κι αλλιώς το πρώτο σίγγλ. Δηλαδή πήγα για την προβολή. Δεν είναι ότι σνομπάρω το διαγωνισμό, απλώς.
0: Όχι, έχει και τις καλές στιγμές. Ξέρεις, εγώ έχω βάλει φέτος ένα στοίχημα. Εναντίον όλων των άλλων, εγώ είμαι φιλογάλος. Mm-hmm. Δεν το κρύβω ποτέ, δηλαδή εσύ είσαι παρή και τέτοια. Mm-hmm. Λοιπόν, και κάθε χρονιά θέλω να κερδίσει η Γαλλία. Κάθε χρόνο. Έτσι, δηλαδή, ειδικά τα τελευταία χρόνια που το ένα τραγούδι είναι καλύτερο από το άλλο.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ.
0: Λέω, ρε παιδί μου, γιατί να μην κερδίσει η Γαλλία? Γιατί κερδίζει η Γαλλία?
1: Έχει φτάσει στο παραπέντε πάντως.
0: Μα μόνο στο παραπέντε φτάνει. Mm-hmm. Τι παραπέντε, παραδύο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και φέτος γουστάρω τόσο πολύ αυτό το κοριτσάκι που δεν θυμάμαι πώς λέγεται, δεν έχει καμία σημασία, αλλά το τραγούδι είναι τόσο φανταστικό που λέω. Ναι, ναι. Μα γιατί να κερδίσει η Φιλανδία που προάγεται ως φαβορή, ή ξέρω, η Δανία που δεν κατάλαβα γιατί είναι φαβορή, ή η Delta Goldrem από την Αυστραλία, γιατί συμμετέχει η Αυστραλία εκτός των άλλων? Τι δουλειά έχει η Αυστραλία με την Ευρώπη? Επειδή κάποτε ήταν στο στέμα.
1: Νομίζω έτσι για εμπορικούς λόγους.
0: Για λόγους εντυπωσιασμού. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, σιγά σιγά κοντεύουμε στο φινάλε μας, αλλά δεν θα κλάψουμε. Όχι, όχι. Δεν θα το αφήσω αυτό να συμβεί, δεν θα κλάψουμε γιατί θα σε ξαναδώ πάλι. Ωστόσο, πρέπει να μου πεις δύο πράγματα για το καινούριο δίσκο, για το καινούριο τραγούδι, βάλτε.
1: Για το καινούριο τραγούδι, ναι.
0: Που βγαίνει τώρα, αυτές τις μέρες.
1: Εντάξει, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για το συγκεκριμένο τραγούδι. Καταρχήν, να σου πω ότι γράφτηκε σε μια στιγμή εντελώς άξαφνα. Η μελωδία του ρεφρέν, δηλαδή, απλά καθόμουνα και στον καναπέ μου. Και μου έρχεται ουρανοκατέβατη η μελωδία χωρίς να την επιδιώξω, ξέρεις. Ότι τώρα θα κάτσω να γράψω ένα τραγούδι. Μου ήρθε ουρανοκατέβατη η μελωδία.
0: Τι άστρα έχει τότε?
1: Δεν ξέρω, τι να σου πω. Μεσημέρι ήταν και όλα, δεν ήταν και
0: βράδυ. Δεν είχε φεγγάρια.
1: Μες στη φασαρία, ξέρεις, τα παιδιά από εδώ από εκεί παίζανε, μου έρχεται η μελωδία, παίρνω την κιθάρα, κλείνω μέσα στο δωμάτιο.
0: Έχει ένα νόημα τώρα αυτό που μου λες. Τα παιδιά παίζανε, είχαν τη φασαρία να κλαίσει.
1: Ο στίχος γράφτηκε πολύ μετά.
0: Έλα, σταμάτα.
1: Πηγαίνω μέσα στο δωμάτιο, γράφω τη μελωδία να μην την ξεχάσω με τη φωνή μου και μετά βρίσκω τα ακόρντα με την κιθάρα. Λέω, ωραία, αυτή η μελωδία είναι πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, ξέρεις.
0: Το έχουμε.
1: Το έχουμε, ναι. Την επόμενη μέρα λέω, πρέπει να βρεις το κουπλέ. Κάνω μία απόπειρα, δεύτερη απόπειρα. Τίποτα, δεν μου καθόταν τίποτα. Ήθελα να βγει κάτι τέλειο. Την τρίτη είναι λες και γράφτηκε το κουπλέ και μετά ακολούθησε το ρεφρέν. Δηλαδή ήταν ένα πράγμα. Είναι αυτό που λένε, δεν θα μπορούσε να φανταστείς, ρε παιδί μου, άλλο κουπλέ.
0: Ενοποιήθηκε.
1: Ναι, είναι σαν ένα. Μετά από λίγες μέρες γράφτηκε και ο στίχος, και αυτός σχεδόν, ξέρεις, σαν νερό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όπου η πρώτη απόπειρα ήταν να γράψω το, δεν ξέρω, μου βγήκε το «Μην κλαις». Και με το που ξεκίνησα να το γράφω, λέω, γιατί «Μην κλαις»?
0: Ας που δεν γράψει κι άλλος.
1: Εκτός από το ότι έχει γράψει κι άλλος. Έχει ξαναγραφτεί, ξέρεις.
0: Γιατί να μην κλαις?
1: Ακριβώς. Γιατί να κλαις? Να κλαις, γιατί, ρε παιδί μου, αν δεν εκφραζόμαστε, αν δεν εκφράζουμε αυτά που νιώθουμε σε τέτοιες εποχές, όπως λέγαμε και στην αρχή, όπου έχουν έρθει τα πάνω κάτω, όπου πρέπει και εμείς να αρθρώσουμε ένα λόγο.
0: Το να έχει μια προτροπή.
1: Ακριβώς.
0: Δεν έχει μια διαταγή.
1: Είναι σαν ένα μικρό επαναστατικό μανιφέστο, ρε παιδί μου, το να εκφράζεσαι σήμερα. Και να εκφράζεσαι βγάζοντας ένα συνέστημα το οποίο μπορεί και να μην είναι, μπορεί να είναι τελικά εξαγνιστικό και να νιώθεις μετά, ξέρεις, να νιώθεις ότι έχεις εκφράσει όλα αυτά που ήθελες να πεις, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο, δεν είναι ένα συνέστημα χαράς ή ξεγνιαστιάς που έχουμε συνηθίσει από τα social media. Και έτσι βγήκε το να κλαις.
0: Λοιπόν, φινάλε. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Εννοείται, το ξέρεις αυτό. Ούτως ή άλλως το οργανώναμε πόσο καιρό. Τα καταφέραμε. Μια Πάτρα, μια Κύπρο, πού να σε βρούμε. Λοιπόν, θέλουμε να είσαι πάρα πολύ καλά. Να μην κλαις, να χαίρεσαι πάρα πολύ.
1: Χαίρομαι, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος.
0: Και να κλαίμε εμείς επειδή ακούμε τόσο ωραία τραγούδια. Λοιπόν, θα τα πούμε ούτως ή άλλως πολύ, πολύ συχνά. Να κλαίτε κι εσείς. Κάνει καλό.
1: Να κλαις
2: Πάνω στη σάρκα μου να κλαις γόβερα, να κλαις γόβερα.

Μπράβο 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι. Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
5: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
6: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
5: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
7: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά. Από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
8: House brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
9: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
8: House Brand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την AVEC.
10: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
11: Why do we train so hard? So I can breathe. What do you need to breathe?
12: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή. Στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη, στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του, Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής το καράτε και τα εκβοντό, Μπρεν Φώστερ, που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
13: That's not my boy.
14: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
15: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
14: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
15: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
14: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
15: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Δίχας μου.
14: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
15: Μα ηλικία. Το λες τόσο δίκα.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα, τώρα.

0: Γεια και χαρά σε όλους. Καλώς τους. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου μαζί, και όταν λέω μαζί το εννοώ, στα ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική, στην Αυστραλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου φτάνει η φωνή μας στις φιλόξενες ραδιοφωνικές μας συχνότητες. Στα αγαπημένα σας ραδιόφωνα. Καλώς ήρθατε, παρέα για τις επόμενες 2 ώρες.
1: Έλα.

Για να βλέπω και τα μηνύματά σας να έρχονται. Στο Instagram σας περιμένω, @milioglu, εκεί όπου θα τα λέμε όλη τη σεζόν. Κάντε follow του λογαριασμού, θα σας το λέω συνεχώς για να μην έχουμε παρεξηγήσεις με τα μηνύματα. Για να μην πηγαίνει το μήνυμά σας στα αιτήματα και το χάνω, δεν το βρίσκω ποτέ, γιατί εκεί γίνεται ένας χαμός. Κάντε follow του λογαριασμού να έρθει κατευθείαν σε μένα. Σας περιμένω, @milioglu, και βεβαίως τα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε, ό,τι θέλετε να πούμε σε αυτή τη μεγάλη ραδιοφωνική συντροφιά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

Δεν φεύγετε, πολύ μικρή διακοπή και επιστρέφω σε λίγο με μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία που έρχεται από την Κίνα. Μόλις επιστρέψω.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Ντυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Behind the bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr.
2: Μπράβο, 89,6.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού και viral έγινε στα social media μια αγγελία που έβαλε ιδιοκτήτης αγροκτήματος στην Κίνα για την έβρεση βοσκών που θα εργαστούν σε απομακρυσμένα βοσκοτόπια στα νότια της Μογγολίας. Περισσότεροι από 700 άνθρωποι έκαναν αίτηση για τις δύο θέσεις, ανάμεσά τους και υπάλληλοι επιχειρήσεων από μεγάλες πόλεις όπως είναι η Σανγκάη και η Τσιονγκίνγκ, αν τη λέω καλά, υπάλληλοι εργοστασίου σε όλη την Κίνα, ακόμη και απόφοιτοι πανεπιστημίων. Η ανταπόκριση στην αγγελία που έβαλε ο Τσούο στα τέλη Απριλίου και η οποία συγκέντρωσε ούτε λίγο ούτε πολύ 59 εκατομμύρια θεάσεις μέσα σε λίγες ώρες στην κινέζικη εκδοχή του X, αποκαλύπτει την αυξανόμενη πίεση που δέχεται η αγορά εργασία στην Κίνα. Δεν το περίμενα πως θα γινόταν viral, λέει ο Τσούο, και προσθέτει πως το 1 δέκατο από τους υποψήφιους για τη θέση είχε μόλις αποφοιτήσει από το πανεπιστήμιο.

Μεγάλη επιστροφή έχουμε στις αίθουσες. Σύντομα έρχεται το πέμπτο κεφάλαιο του Toy Story και μάλιστα η Disney αποκάλυψε και το τελικό τρέιλερ της ταινίας, ανακοινώνοντας παράλληλα νέες προσθήκες στο cast της πολύ αναμενόμενης ταινίας κινούμενων σχεδίων, με τον Bad Bunny και τον Alan Cumming να συμμετέχουν στο νέο κεφάλαιο του διάσημου franchise. Ο πορτορικανός στάρ της μουσικής θα δανείσει τη φωνή του σε ένα νέο χαρακτήρα με το όνομα Pizza with Sunglasses, πίτσα με γυαλιά ηλίου, εξαιρετικό το βρίσκω, ενώ ο Alan Cumming θα υποδηθεί τη σκοτεινή εκδοχή του Bullseye, του αγαπημένου αλόγου του Woody.

Θέλετε μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας, ενδιαφέροντα νέα, μία ακόμα ώρα γεμάτη από την παρέα μας, μη φύγετε, σε λίγο επιστρέφω εδώ, στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Rainier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Κοίτα πώς το χτυπάει!
4: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
3: Αμερικανιά και έτσι!
4: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ! Φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
3: Smash, crunch, smunch!
4: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
3: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
4: Smunch! Δεσίλα 14, Ζακύνθος!
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο. 89,6. Παίζει μπράβο.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού και πηγή έμπνευσης αλλά και αντικείμενο έρευνας αποτελεί η θεαματική ληστεία που έλαβε χώρα στο Μουσείο του Λούβρου τον Οκτώβριο του 2025. Έτσι, μετά την ανακοίνωση μιας επερχόμενης ταινίας εμπνευσμένης από την υπόθεση σε σκηνοθεσία Ρωμέν Γαβράς, θα αποτελέσει και το θέμα μιας σειράς ντοκιμαντέρ αυτή η ιστορία. Και τα δύο θα βασιστούν στο ερευνητικό βιβλίο τριών δημοσιογράφων με τίτλο «Η ληστεία του Λούβρου», το οποίο κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα.

Πάμε τώρα και λίγο στα της επικαιρότητας που μας αφορούν λίγο πολύ όλους, αφού μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή ένα νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Όπως ανέφερε στην Ολομέλεια της Βουλής ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, απαντώντας σε μια επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κούβελα με θέμα ρύθμιση και έλεγχος της κυκλοφορίας ηλεκτρικών πατινιών στους αστικούς δρόμους. Όπως είπε ο κ. Κυρανάκης, οι ανήλικοι αντιμετωπίζουν την οδήγηση με πατίνι περίπου σαν βίντεο παιχνίδι και αυτό πρέπει να αλλάξει.

ψέματα. Μην φύγετε, επιστρέφω σε λίγο για να πούμε στην τελική μας ευθεία και λίγο πριν να αποχαιρετιστούμε, να δούμε και τι θα δούμε στους κινηματογράφους.

0: Μπράβο 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plessas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Backrooms, η ταινία φαινόμενο στη μεγάλη οθόνη του κινηματογράφου Φόσκολος. Ο ασθενής μιας ψυχοθεραπεύτριας εξαφανίζεται σε μια μυστηριώδη διάσταση και τότε εκείνη επιχειρεί να τον σώσει διακινδυνεύοντας θανάσιμα. Μια καθηλωτική ταινία τρόμου, ένα μοναδικό θρίλερ που θα σας καθηλώσει. Backrooms, σε σκηνοθεσία Kay Parsons, με Τσίουετελ Έντζεφιορ, Φίλιπ Γκρέιντζερ, Μάρκ Ντούπλας. Backrooms, 5η με Κυριακή στις 8, Δευτέρα με Τετάρτη στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος.
0: Μπράβο, 89,6.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Πάμε να δούμε σε θερινό σινεμά. Πάμε σε μια επανέκδοση κλασικής διαχρονικής ταινίας. Ο λόγος για το γεράκι της Μάλτας, στο αριστούργημα, το κλασικό film noir του Τζον Χιούστον με τους Χάφρι Μπόγκαρτ, Πίτερ Λόρε και Μέρι Άστορ που έρχεται ξανά στις σκοτεινές αίθουσες. Να κλαις αυτούς που...

Λίγο πριν το τέλος, να κάνω την υπενθύμηση για τα μηνύματά σας στο Instagram account μου, dkatopavlamiliogliou, εκεί σας περιμένω. Οπωσδήποτε κάντε follow το λογαριασμό, παιδιά, για να μπορώ να δω τα μηνύματά σας. Μην μπάνε σε εκείνη τη λίστα με τα αιτήματα, γιατί άντε να βρούμε άκρη. dkatopavlamiliogliou στο Instagram και στο μήνυμά σας, ό,τι θέλετε εσείς, από μουσικές προτάσεις μέχρι το οτιδήποτε, οπωσδήποτε το μικρό σας όνομα και το ραδιόφωνο ή την περιοχή από όπου μας ακούτε. dkatopavlamiliogliou στο Instagram, σας περιμένω.

γεύση από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Και κάπου εδώ, κάπως έτσι, τελειώσαμε για σήμερα. Ανανεώνουμε ραντεβού για την επόμενη φορά. Από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια και χαρά.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26950 25798.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
3: House brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
4: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
3: House Brand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
5: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
6: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
7: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
6: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
7: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
8: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
9: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
8: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
9: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
10: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
11: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
10: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
11: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
10: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
11: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
11: Μα το λες τόσο γλυκά.
0: Μπράβο, 89,6. Μπράβο FM.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό ανεφωστού 6,39 το κιλό. Ντυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plessas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Μπράβο, 89,6.

0: Μόνο Μπράβο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Μπράβο, μόνο επιτυχίες. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
5: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
6: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
5: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
7: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
8: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
7: Στη σόγια.
8: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
7: Εγώ θέλω.
8: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
7: Χωρίς πίτα.
8: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
9: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
10: Είμαι πάνω στην
11: γη! Όταν τον δουν οι άνθρωποι θα τον κάνουν κομματάκια και θα τον φάνε για πρωινό.
12: Πρόσεχε! Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλη Κατσαρούλη. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Συνεχίζεται. Για δεύτερη εβδομάδα καθημερινώς σε δύο προβολές, στις 5 και στις 6.30, για να μπορέσετε να το απολαύσετε όλοι, φυσικά, στον κινηματογράφο Φόσκολος.
13: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

Τη Αθήνα, με τούτα και με κίνα, σαν να σε Μοναλίζα σε χαζεύω, σε λατρεύω, που είσαι αληθινή δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει, είσαι και πρόβλημα και

0: μοντέρνους χώρους. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solair μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Pret 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet and Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιορτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Plessas The Market. Σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

0: Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26950-25798.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
5: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
6: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
5: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
7: Από το 1892, το μυστικό του καλού Ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του Ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
8: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
7: Housebrand. Η αυτού εξοχώτης του Ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
0: Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
9: Μόνο Μπράβο.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Behind the Bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφο στού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plesas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plesas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plesas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
2: Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο 89,6. Συντονίσου τώρα.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
5: Κοίτα πώς το χτυπάει!
6: Τι χτυπάει ρε, το ζουλάει! Smash smash!
5: Αμερικανιά κέτσι!
6: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μη μιλάς!
5: Smash crunch! Smunch!
6: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
2: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
6: Smunch! Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο night and day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο night and day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
3: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
7: 26950 25798.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Τα καλύτερα τώρα.
1: Έλα με το λιμάνι, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα της ζωής σου.
2: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector

Γεια σας φίλοι και φίλες. Καλώς ορίσατε στο ελληνικό Top 40 του Media Inspector. Είναι το δεύτερο μέρος από την εκπομπή μας που είναι πάντα τετράωρη κάθε εβδομάδα και ακούμε τα 40 δημοφιλέστερα τραγούδια που παίζουν προφανώς στις 40 πρώτες θέσεις όλων των σταθμών της χώρας. Μόλις τώρα ακούσαμε τον Νίκο Οικονομόπουλο να μας λέει όπου και αν πας, μην πάτε πουθενά, μείνετε συντονισμένοι. Το τραγούδι του στη θέση νούμερο 20. Έρχεται το καινούριο τραγούδι από την Μπέγκι Ζήνα, έχει μπει με στην 20άδα, Άμυνα στο 19.

ρεμπέτικο. Ένα διαφορετικό ρεμπέτικο από τον Απόν στο 17 το τραγούδι του, ενώ ο Νίκος Απέργης λίγο πριν μας τραγούδισε αυτά τα χίλια στο 18. Έρχεται η Ελένη Φιουρέιρα με το τραγούδι της που παραμένει στην 20άδα και βέβαια ήταν τόσους μήνες στην κορυφή. Τι άλλο, Αλληλούια στο 16.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solair μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Pret 100% φιστίκι μόνο 1,99. Yoti Sweet and Balance με στέβια από 3,60 μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Plessas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.

Αυτή ήταν η Ιουλία Καλυμάνη με Ξόδεψες. Στο νούμερο 15 το τραγούδι της και από την Ιουλία πάμε στην Ανδρομάχη. Σούσουρο στο 14. Μου αρέσει πάρα πολύ ο τίτλος, πρέπει να σας πω. Σούσουρο. Και σε λίγο το τυχερό 13άρι, όπως έχω συνηθίσει να λέω χρόνια τώρα, για τον Γιώργο Μαζονάκη βεβαίως, με τις επιπτώσεις του.

0: Ακούτε το ελληνικό Top 40.
1: Καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Ανεβαίνει αρκετά γρήγορα το τραγούδι του Πέτρου Ιακωβίδη, έτσι έχει μάθει. Και είναι ήδη στη θέση νούμερο 12. Για να δούμε, νομίζω θα μπει στη δεκάδα. Έχω την εντύπωση, την άλλη εβδομάδα πιθανότατα. Έρχεται το αγαπημένο μας ντουέτο. Ζωζεφίν με τον Νίνο. Τι κάνεις, βγήκε εκτός δεκάδα στο τραγούδι. Στο νούμερο 11. Μείνετε συντονισμένοι, την άλλη ώρα θα είμαστε και πάλι μαζί. Κώστας Ιτόπουλος στην παρέα σας. Φυσικά με την AFPI και το Media Inspect.
1: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας.
2: Δυστυχώς, η κατάσταση του πασίγνωστου καλλιτέχνη
1: και ο αγαπημένος μας τραγουδιστής Νίνο
2: είναι πάρα πολύ σοβαρή.
1: Βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρο.

0: Άρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: What are we trying so hard? So I can breathe.
2: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής το καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί.

0: Βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.
2: Έλα πετόλι μαζί, κάνει την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ η μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.

Και πάλι παρέα φίλοι και φίλες, είναι το δεύτερο μέρος. Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Χρόνια τώρα, κάθε εβδομάδα είμαστε μαζί ένα τετράωρο και συνολικά ακούμε 40 τραγούδια τα οποία βρίσκονται στις 40 πρώτες θέσεις των playlists σε όλη τη χώρα. Αυτός ήταν ο Πάνος Κιάμος, το νέο του κομμάτι, το οποίο ανεβαίνει πολύ γρήγορα, είναι μες στη δεκάδα, ξέρεις πολλούς. Με το δεκάρι το καλό που έχουμε συνηθίσει να λέμε. Νίκος Οικονομόπουλος στη συνέχεια. Με δύο τραγούδια μες στην 20άδα, με λίγα λόγια θα μας πει στο νούμερο 9 και σε λίγο η Νατάσα Θεοδωρίδου με το φορτηγό της θα μας πάει βόλτα στο 8.

Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Εκτός πεντάδας πια, ο Αντώνης Ρέμος με το τραγούδι του Δευτέρα που πήγε στην κορυφή μόνο για μία εβδομάδα. Αλλά είναι ο Αντώνης Ρέμος, παιδιά, δεν το συζητώ. Αντώνης Ρέμος, λοιπόν, Δευτέρα στο νούμερο 7. Τώρα, Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στη συνέχεια. Δεν μ' αγαπούσες, θα μας πει στο νούμερο 6. Και για να δούμε τι γίνεται στην πεντάδα. Και, by the way, παραμένει η Κατερίνα Λιόλιου στην κορυφή ή έχουμε αλλαγή εκεί?

φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω.

0: μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις, με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανίτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Μπράβο, 89,6.

0: Μόνο μπράβο.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Ακούτε το ελληνικό Top 40 με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου. Να σας εξηγήσω. Ακούτε το ένα και μοναδικό έγκυρο Airplay Charts στην Ελλάδα, το ελληνικό Top 40 της AFPI και του Media Inspector. Κώστας Ιτόπουλος στην παρέα σας και έχουμε μπει στην πεντάδα με τα δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια σε όλη τη χώρα. Το νούμερο 5 λοιπόν ήταν το τραγούδι Εξηγήστε μου από τη Ρία Ελληνίδου. Έρχεται η Μαργαρίτα ξανά για άλλη μια εβδομάδα στην θέση νούμερο 4, ο Χρήστος Μάστορας.

Και τελικά δεν είχαμε αλλαγές τούτητο την εβδομάδα. Παραμένει στην θέση νούμερο 3 το Αιγαίο που ακούσαμε λίγο πριν με την Άννα Βύση, το οποίο βέβαια έχει ελάχιστη διαφορά στα παίξηματα με τον Θοδωρή Φέρη που μόλις τώρα μας τραγούδησε Είπες. Εγώ τι να πω. Να σας πω το κυριότερο. Ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν στην παρέα μου 2 ώρες σήμερα και 2 ώρες θες. Να είμαστε καλά την άλλη εβδομάδα, θα είμαστε και πάλι μαζί για να ακούσουμε το ελληνικό top 40 της ερχόμενης εβδομάδας. Που σημαίνει ότι έχετε καταλάβει ότι στην κορυφή το Κατερινάκι, η Κατερίνα Λιόλιου θα μας τραγουδήσει το λογαριασμό της. Την άλλη εβδομάδα και πάλι παρέα, φιλιά πολλά.

0: Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
5: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26950 25798.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6. Μπράβο FM.gr.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet & Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιορτιού φράουλα 3 τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Plessas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Why do we train so hard? So I can breathe. What do you need to breathe?
3: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
2: That's not my boy.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα.

0: και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26950 25798.
3: Housebrand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
4: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
3: Housebrand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
0: Μπράβο. 89,6. Ό,τι αγαπάς. Παίζει εδώ.
5: Το πάρτι ξεκινάει. Το πάρτι ξεκινάει. Ανδρέας Γαλάτουλας. Non-stop mix. Non-stop mix. Το ένα hit πίσω από το άλλο. Στο κορυφαίο mix του ραδιοφώνου. Το ένα hit πίσω από το άλλο. Ανδρέας Γαλάτουλας.

0: Ανδρέας Γαλάτουλας Non-Stop Mix.
1: Non-Stop Mix.
0: Και η διάθεση απογειώνεται. Ενώ η μία επιτυχία διαδέχεται
1: ασταμάτητα την άλλη.
0: Non-Stop Mix με τον Ανδρέα Γαλάτουλα. Είσαι έτοιμος.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Behind the bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plessas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Μπράβο, 89,6.

0: παίζει Μπράβο.
1: Το πάρτι ξεκινάει. Ανδρέας Γαλάτουλας. Non-stop mix. Non-stop mix. Το ένα hit πίσω από το άλλο. Στο κορυφαίο mix του ραδιοφώνου. Το ένα hit πίσω από το άλλο. Ανδρέας Γαλάτουλας. Non-stop mix.

σε σχέση. Έφυγες και έχει άρχισε να μ' αρέσει. Μου ποιον έχεις γνωρίσει, δεν έχω καμιά σχέση. Ήρθα μακριά και έφερτε να σκοτώνεις. Πώς έχαμε αυτά που κάνεις, θα μετανάνεις. Σε ροφέρεις να ξεφύγεις, να ξεχάσεις.

0: Έτοιμοι για απογείωση.
1: Βάλτε ζώνες.
0: Ανδρέας Γαλάτουλας, Non-Stop Mix.
2: Non-Stop Mix.
0: Και η διάθεση απογειώνεται. Ενώ η μία επιτυχία διαδέχεται
2: ασταμάτητα την άλλη.
0: Non-Stop Mix με τον Ανδρέα Γαλάτουλα.
1: Είσαι έτοιμος για τη μουσική εμπειρία της ζωής σου.
2: Δυνάμωσέ το.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
6: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
7: 26950 25798.
8: Κοίτα πώς το χτυπάει!
9: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
8: Αμερικανιά και έτσι!
9: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ! Φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
8: Smash, crunch, smunch!
9: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
2: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
9: Smunch! Δεσίλα 14, Ζακύνθος!
10: Backrooms, η ταινία φαινόμενο στη μεγάλη οθόνη του κινηματογράφου Φόσκολος. Ο ασθενής μιας ψυχοθεραπεύτριας εξαφανίζεται σε μια μυστηριώδη διάσταση και τότε εκείνη επιχειρεί να τον σώσει διακινδυνεύοντας θανάσιμα. Μια καθηλωτική ταινία τρόμου, ένα μοναδικό θρίλερ που θα σας καθηλώσει. Backrooms, σε σκηνοθεσία Kane Parsons, με Τσίουετελ Έντζεφιορ, Φίλιπ Γκρέιντζερ, Μάρκ Ντούμπλας. Backrooms, 5η με Κυριακή στις 8, Δευτέρα με Τετάρτη στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος.
0: Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

σκιές, σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

0: ξεκινάει.
1: Το πάρτι ξεκινάει.
0: Ανδρέας Γαλάτουλας.
1: Non-stop mix.
0: Non-stop mix. Το ένα hit
1: πίσω από το άλλο.
0: Στο κορυφαίο mix του ραδιοφώνου.
1: Το ένα hit πίσω από το άλλο.
0: Ανδρέας Γαλάτουλας. Non-stop mix.

0: Ανδρέας Γαλάτουλας Non-Stop Mix.
1: Non-Stop Mix.
0: Και η διάθεση απογειώνεται. Ενώ η μία επιτυχία διαδέχεται
1: ασταμάτητα την άλλη.
0: Non-Stop Mix με τον Ανδρέα Γαλάτουλα. Είσαι έτοιμος για τη μουσική εμπειρία της ζωής σου? Δυνάμωσέ το.
2: Πρώτος τύπος της καρδιάς.

0: μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet & Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιορτιού φράουλα 3 τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Plessas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Μπράβο, 89,6.

0: bravofm.gr.
1: Έτοιμοι για απογείωση.
2: Βάλτε ζώνες.
1: Ανδρέας Γαλάτουλας, non-stop mix.
3: Non-stop mix.
1: Και η διάθεση απογειώνεται. Ενώ η μία επιτυχία διαδέχεται
3: ασταμάτητα την άλλη.
1: Non-stop mix με τον Ανδρέα Γαλάτουλα. Είσαι έτοιμος για τη μουσική εμπειρία της ζωής σου.
3: Δυνάμωσέ το.

0: ξεκινάει.
1: Το πάρτι ξεκινάει.
0: Ανδρέας Γαλάτουλας.
1: Non-stop mix.
0: Non-stop mix. Το ένα hit
1: πίσω από το άλλο.
0: Στο κορυφαίο mix του ραδιοφώνου.
1: Το ένα hit πίσω από το άλλο.
0: Ανδρέας Γαλάτουλας. Non-stop mix.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26950 25798.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
3: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
4: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
3: Στη σόγια.
4: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
3: Εγώ θέλω.
4: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
3: Χωρίς πίτα.
4: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
5: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
0: Μπράβο. 89,6. Τα καλύτερα τώρα.
6: Έτοιμοι για απογείωση.
7: Βάλτε ζώνες.
6: Ανδρέας Γαλάτουλας, Non-Stop Mix.
8: Non-Stop Mix.
6: Και η διάθεση απογειώνεται. Ενώ η μία επιτυχία διαδέχεται
8: ασταμάτητα την άλλη.
6: Non-Stop Mix με τον Ανδρέα Γαλάτουλα.

0: πάρτι ξεκινάει.
1: Το πάρτι ξεκινάει.
0: Ανδρέας Γαλάτουλας.
1: Non-stop mix.
0: Non-stop mix. Το ένα hit
1: πίσω από το άλλο.
0: Στο κορυφαίο mix του ραδιοφώνου.
1: Το ένα hit πίσω από το άλλο.
0: Ανδρέας Γαλάτουλας.

Mixari. The Mixari. Και Andreas Galatoulas, Non-Stop Mix.

0: μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις, με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Συνεχίζεται. Για δεύτερη εβδομάδα καθημερινώς σε δύο προβολές. Στις 5 και στις 6.30 για να μπορέσετε να το απολαύσετε όλοι φυσικά στον κινηματογράφο Φόσκολος.
2: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
3: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό ανεφωστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανίτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plessas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
4: Μπράβο, 89,6.

0: Ό,τι αγαπάς παίζει εδώ.
1: Έτοιμοι για απογείωση.
2: Βάλτε ζώνες.
1: Ανδρέας Γαλάτουλας Non-Stop Mix.
3: Non-Stop Mix.
1: Και η διάθεση απογειώνεται. Ενώ η μία επιτυχία διαδέχεται
3: ασταμάτητα την άλλη.
1: Non-Stop Mix με τον Ανδρέα Γαλάτουλα. Είσαι έτοιμος.

Είμαι ο Κώστας Μαρδάκης και ακούτε Non-Stop Mix με τον Ανδρέα Γαλάτουλα. Όλες οι σκέψεις στο μυαλό μου.

πάρτι ξεκινάει. Ανδρέας Γαλάτουλας. Non-stop mix. Non-stop mix. Το ένα hit πίσω από το άλλο. Στο κορυφαίο mix του ραδιοφώνου. Το ένα hit πίσω από το άλλο. Ανδρέας Γαλάτουλας. Non-stop mix.

0: Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
1: 26-950-25-798.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
3: Κοίτα πώς το χτυπάει!
4: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
3: Αμερικανιά κέτσι!
4: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
3: Smash, crunch, smunch!
4: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
3: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
4: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
5: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
3: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ!
5: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
3: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
6: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
7: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
6: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
7: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
8: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

0: Είναι εμπειρία. Palatium Restaurant Bar. Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, puzzle, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors. Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Plessas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο. 89,6. Housebrand.
1: Housebrand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
2: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
1: Housebrand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
3: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
4: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
3: Στη σόγια.
4: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
3: Εγώ θέλω.
4: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
3: Χωρίς πίτα.
4: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
5: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
6: Why do we train so hard?
7: So I can breathe.
6: What do you need to breathe?
8: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή. Στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη, στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του, Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό, Μπρεν Φώστερ, που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
9: That's not my boy.
0: Μπράβο, 89,6.

0: μοντέρνους χώρους, μεσογειακές γεύσεις, με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Μπράβο, 89,6.

0: 89,6.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
1: Αμερικανιά και έτσι!
2: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
1: Smash, crunch, smunch!
2: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
1: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Μπράβο 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Why are we trying so hard?
2: So I can breathe.
3: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής το καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας. That's not my boy.
0: Μπράβο, 89,6.

Μπράβο, 89,6. Φουλ επιτυχίες.

Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα.

0: και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλω σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
4: Backrooms. Η ταινία φαινόμενο στη μεγάλη οθόνη του κινηματογράφου Φόσκολος. Ο ασθενής μιας ψυχοθεραπεύτριας εξαφανίζεται σε μια μυστηριώδη διάσταση και τότε εκείνη επιχειρεί να τον σώσει διακινδυνεύοντας θανάσιμα. Μια καθηλωτική ταινία τρόμου, ένα μοναδικό θρίλερ που θα σας καθηλώσει. Backrooms, σε σκηνοθεσία Kay Parsons, με Τσίουετελ Έντζεφιορ, Φίλιπ Γκρέιντζερ, Μάρκ Ντούμπλας. Backrooms, 5η με Κυριακή στις 8, Δευτέρα με Τετάρτη στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος.

0: Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
1: Αμερικανιά και έτσι!
2: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
1: Smash, crunch, smunch!
2: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
1: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Smunch! Δεσίλα 14, Ζακύνθος!
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
4: Είμαι πάνω στη γη.
5: Όταν τον δουν οι άνθρωποι θα τον κάνουν το πατάτε και θα τον φάνε για πρωινό.
6: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλη. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Συνεχίζεται. Για δεύτερη εβδομάδα καθημερινώς σε δύο προβολές. Στις 5 και στις 6.30 για να μπορέσετε να το απολαύσετε όλοι φυσικά στον κινηματογράφο Φόσκολος.
7: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
0: Μπράβο. 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6.

Κρυβόμουν πίσω από τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μην τη ζαλίσω.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Why are we trying so hard?
2: So I can breathe.
3: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
1: That's not my boy.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Why are we trying so hard?
2: So I can breathe.
3: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής το καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας. That's not my boy.
0: Μπράβο, 89,6. Μπράβο FM.gr.